0: ya, me chico. Digo, usted que no te quedó más tan solo. Tiene ganas de matar a un chico, no sé, un montón de chicos, no, que te diste, man. Está justo mirando, coche, se dio uno, ni aquí, igual que te diste, mover. Digo, sí, igual que te diste, man. Más chico, igual, y sí, para que yo aguantaba, pinilla, tan y la vio, no estamos avanzando, ni mi hermano, antes, está aquí, ya. Gustavo no me insistió, los modos, o sea, Gustavo no me han ido, me chico.
1: Ei
0: man kahti sitten no hittu pitsu potenkan kiinni se tehtämok. Tuon päästi, koska sitsua, kun tevas kasaatsi kassin ja spedi on musta. Mä ajattelin päästi spedi on kinosiu. Spedi on tunnis mihin jätäätsi kassin ja viisi vaas kasaatsi. Ja kun on antava, mitsä on kutta his kohtiin. Ja kun tiivasti sitten vielä pututsi, kun ne kahti komevo. Kuten kahti kajas, muuta kahti tuli kohdasi.
2: Mä opin annuik. Puhuan niihinkin jo, pakittaa hauk. Pakau jäkää mä opittaa ujak. Joku lomi kohdakaa mä mskutas.
0: Mä kamen minä kipiisua vastaan. Tää hotsi. Mistä on ja kai, mitä hotsi. Είναι τα ειδήμα τσίκου, αρτίς το καμάμου όπι τσίκον, τα ειδάει ο ετσίσι τσίδήμα τσίκου, μα με ισκότσα τα γεία με αχμόδερ, τα που είμαι στα χάια μου, μου δεν ξέρει τα τσίκου, έστεγε, μα με ισκότσα μου τα γεία με καμάμου όπι, να είναι αχμόδερ, τα ματσίδι με το. Μα μου αυτός και είναι κατσίκα, εγώ είναι μάμου, τα αυτός και, αυτοί σκάνε, εγώ έτσι,
1: Thank you very much, Tinige. Goodbye.
2: Κάμε να πει εγώ, Central Urban Métis Federation, καμφίμα να γαϊτίξει. Σας κατώμ νάχτεγω, χιβισάμ γαουίγ, Métis Cultural Days. Βιέκ σάπ σκότεν στο σάπ αγαμίχτεν ούτσι του πίσεμ. Εγώ, Year of the Métis Leader του εγώ. Να ούτε ειτάπη, εγώ σαν ούσε εγώ στο άπακε. Ενστογή σε γάω τα πει μούτσι γιχτάει, ουσκάνσα τα πει μαχμόνι χιγίγ, νεκ πόν του εγώ. Métis Market, εγώ σε να γαμούν, τοχτσιγιούν, J.J. Lavalley, Carla Daniels, Iguastima Nakawas Kasamuk, Square Dancers, Pancake Breakfast, Agixi Pamitso, Iguaste, Aimigi Sarage, Open Mic, Ispinkinoti Nagamun, Kakio Guahomaga Nakagiwi Chiwawak, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, Igutigarito Tanao, Ispinkiapiskinotikskin, Apaksiskagitakahoya Piwatsamuni, MetisDays.ca, Agito Tan, Domu Chirita.
1: Jagun nego kap mui pahakwa wa chimuin. Sask talgi tih chigi noh tia chimu stawa chigo ti a tih tat sit noa chiga higan saga higan ilhi gwa Hatchet Lake First Nation. Kiisn mo da chis ko misigit dotin. Uchi tabo yu gata misko chi pahamin. An amant a Sask tal internet. Yung amin anama kigi kita yam agan gastig pichay. An TC pahigwa. Infinite Network. Yung sepoko ta totaman. Εγώ νούμε που γυσπί, εγώ σπίσκω και μίδε γαϊνά τα τσίπα χιγίκ. Κι γάμ τέτο σάπα και μίσκι, ατ' εγώ τσίγι βυπίσιμ, εγώ νοκτούρ. Αγά τσίγι σπίνι γάμ είναι μίσκο τσίπα χιγίν, μου δάνε μα όσοι τάτο σχήμαγα, τάτο σχήμαγα, να χιλιάγουν οι χένιχοι. Με μαχτάω από τσίστη γάμ τα χωρτσά το σχήμαγα, ίντερνετ. Εγώ μίνα για home phone service. Σου εγώ νούμε μίσκο έτσι, εγώ σκέψω μεγαβί. Αν εκεί γα κάλια μιχάει γα σάσκτελ. Tawi chihi gwi gwaat miso chihipa higi. Miso chihipa ha migi your internet and home phone services. Mi gwaachit tahan ni gwaach chato ski magah ki homa ni ti Walston Lake iko Hatchet Lake First Nation iwaani iwaani ma. Mi gwaipa higa ti gwa October the 19th. So po gwi gwa spi mo iya po ta miso chihipa higi. O ti saimi ki aba chikot tiga gaya cha mustagoin. 1-800-727-5835.